0: Ιστορία κόμπι το κομπονί φας και μάδι. Μπέντε τε μέρου εφουέμ. Σανα σάνα κοβικέρια λιπίνδι και μουρόλι. Ρερά έγα γουά αγισάνγι δεριάντο. Να μου κυβώ εγά μουρούγκα μου δαλίμα να έντερε ένα κοροέν.
1: Να είναι άλλο φέρτη κοινούα. Και να κερά κυπίνδι ούκια μουρόλι μουρόλον του. Μπέκουσα άγε τέδιαν το μακάν και γουέτα κανά τε δεκα κοινιάνε γουάκουα. Κόγου γαϊά καμου γαϊά.

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Γυρί του αρόφου, είπατε το θεό, τι καπιτό.
2: Ένα σε δεκαετία, μα η τάτα φευκίνη σε κομί. Τα συνάγκη, 63.
1: Οκ. Ουμετσέζα με αγάπη.
2: Νιμετσέζα με αγούμι. Μαραγιακόντσα, νιλισέζα μαρατάνο. Νικασίντα το ρόφλαουζε. Νίκοσέζα τένα μαρακούμι. Νιλισίντα 63,000.
1: Κομπίκο τένα σάνα. Ουνα ζαμπία βάτου άγι.
2: Νόμ πήρε ώρα ογκιού κομπίκο ανώ άσε δενα στά 671 ασαγούε να μπερά και πια δε ατασίντα.
1: Ασάντε σάνα μτου άγγου. Watu wafuate sheria na masharti. Mimi nikisema watu wafuate sheria na masharti, lazima mfuate. Kwa sababu na 55 napea watu 300,000 13,000 kwa watu 300 wale ambao watafinya star 671 ash saa 2 na 55 wakuwa kwanza. Harakisha mikono yako mtu wangu, tupate kusaidiana. Non tu iba saidikete anto saidia ngiri 25 by Meru County parapa mbete kudra bakire ambesa hii. Wacha turudi baada ya dakika chache. Rigana dhaidha tu kamili. Niko ndo seta challenge ya ngiri 15. Niusi kitho wa mwaseta ala mweku. Antapapa kainya star 671 ashe dhaidha tu kamili. Nkapeke ngiri 15. Na producer kwa antetheria. Wombe kudra baete edheka. Usikuende bali mtu wangu. Kelvin Munguru na yete kudhoma anteto. Na njirenda ya.